ήθετα, μητά διάδα ήτα. Εύρη μέρκα τάσιο, μητά ισοβινέχα. Με σέλια πέραμε, που γέγι γαριού πάπη. Πέα εγώ σώτοξ, όλος τα μελίκι μισε. Για κες με όλεμε, έτια πιένα μισε.